Ludwig van Beethoven, Συμφωνία Hammer Meg, Do Major, Opus 21. Καταρούμε Berlini Philharmonic Novaga Humba, Dirigeur Claudio Abbado.